0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε κι άλλο.
2: Βέβαια.
1: Να πούμε κι άλλο.
3: Να πούμε, να πούμε. Να πούμε.
1: Έλα, Βασιλείο, η δικιά σου σειρά.
0: Πάμε.
4: Αλλά το μάνο μας Βασίλειο. Βίπα, αλλά σας λαχαίνει σε μία χάντε ραδιοσβάσιο, Βανίλη.

Από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες να πας.

0: קודם לשמוע אותי מרינלה ביחד עם רמוס, אז באו לעשות לכם שמח. ואורן כהן כותב איזה שירים יפים, דרישת שלום לשכונת שפירה מאורן כהן.
1: מרסן מחסיס θα κλάψεις με πόνο πικρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για
2: σκουριά
0: σου.
1: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για
0: σκουριά
1: σου.
2: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο μαγέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέλω.
1: Ναι, γιατί.
2: Γιατί.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

καρδιά μου γίνε σίδερα. Βάστα στα βάσανά σου, βάστα στα βάσανά σου.

Ο Τσαρούχης έγραψε κάποτε: «Αγαπώ την Γάλας και τη Σωτηρία Μπέλου και δεν αισθάνομαι διχασμένος. Ας κοπιάσουν όσοι σκανδαλίζονται να καταλάβουν τι μου συμβαίνει».

την πόρτα μου, Σαββό. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι, Σαββό, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: πολύ παλιά.
1: Σε full volume, ανάρτη. Κατήμα, κατήμα, κουλάμπι, full volume.

έλα, έλα, έλα κλικό, το μαγικό. Άιντε στο μέα. Εφατουρίτ Κρόιστερ.

κουράστηκες, γιατί μαζί μου δεν μου είπες πως κουράστηκες. Σε λέω αγάπη, γιατί ξέρω θυσιάστηκες, γιατί στις δύσκολες στιγμές εσύ μου στάθηκες.

0: και μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με.
1: Και μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με.
2: Και μη μ' αφήνεις να χαθώ.

0: θέλω βοήθεια. Θέλω βοήθεια. Δεν έχω που να πάω.
1: Η χώρια τη.
0: Α, έτσι.
1: Κοντά σου. Το ίδιο τα.
0: Κοντά. Θέλω να πω σε περαιτέρω.